0: Ελληνικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της ο Happy Harry. Θάλασσα Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,8.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
5: Blue. Strange color blue.

0: an industrial silencing, and a rain it will keep hammering down.
1: Αν και δεν μου κάνει καρδιά να το κόβω, κομματάρα. Καλώς ήρθατε στους 105,1. Παρασκευή, σας το έλεγα. Ήταν βεβαιωμένο ότι θα έρθει, δηλαδή, από τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ανοίγετε τα ματάκια σας νωρίς. Καλημέρα σε εσάς που μόλις τα ανοίξατε. Κωστή, την πήρα την καρδούλα. Για μένα είναι ή για τα σεξοχάς που περάσατε. Καλημέρα σας Αθήνα, στο Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο που σήμερα μας ακούει διαδικτυακά. Καλημέρα και στην Ιεράπετα, σας είδα. Θεσσαλονίκη δεν τη χαιρετάω ακόμα, γιατί δεν ξέρω αν είναι εκεί, και στην Κοζάνη. Βασιλάκι, η τεχνολογία. Αν δεν υπήρχαν τα φωτοβολταϊκά, σήμερα δεν θα είμαστε κοντά σας. Κανείς δεν ξέρει τι ζημιά έχει γίνει εκεί, μπεντεβή με σαμπελιές. Αλλά από το πρωί παλεύουν με διακοπάς ρεύματος.

Δεν ξέρω πώς θα περάσετε χθες το βράδυ. Εμείς ξεκουραστήκαμε. Πλάσαμε κουλουράκια με τα δυο μας τα χεράκια για να έχουμε να πίνουμε τον καϊβέ μας. Μια που είμαστε μακριά από το Veneris Bakery and Coffee, δεν μπορούμε να παίρνουμε τα δικά τους τα υπέροχα, φτιάχνουμε δικά μας. Veneris Bakery and Coffee, συντροφιά μας όπως κάθε μέρα. Πέτρα Κογιώρη και με Άνδρου Γωνία στο Μασταμπά.

Ευτυχώς που έχω φιλαράκια που με ειδοποιούν για κάτι τέτοια. Βασιλάκης πρωί-πρωί μου στείλε το μήνυμα. Και έτσι διορθώθηκε η κατάσταση. Μπήκαμε σε ροήν. Κανονικότατα.

Κωστή, περίεργο χρώματα μπλε. Δεν κατάλαβα ποτέ μου γιατί τα Αμερικανάκια το χρησιμοποιούν για να δείξουν λύπη. I am blue. Εγώ περίμενα ότι όταν ακούω κάποιον να λέει I am blue, yeah, ότι ανήκει στα στρουφάκια. Όχι, ξέχασα τις μοίρες, το ξέρω τι μας ακούνε.

θα είμαι μάλλον σε ιδιαίτερος φιλενάδα. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα. Σήμερα κορυφώνεται ο εορτασμός στη Βόνη, το ξέρετε. Χιλιάδες από εσάς έχετε ξεσχίσει τα σουβλάκια για το Καπρικόν, δηλαδή έχετε πάει να προσευχηθείτε. Μου φεύγουν άλλα.

Λες να τα βλέπω ρε Κωστή. Πυρκαγιά από εδώ, πυρκαγιά από εκεί. Αμέλεια από εδώ, αμέλεια από εκεί. Μας έχει καεί και το βρακί. Τι θα πάρουνε, αποζημιώσεις. Καλά, ναι, εντάξει. Σε πατάω γρήγορα, γρήγορα στην παράγραφο Αρκαλογόρη. Καμία σχέση με τις πυρκαγιές, αλλά μεγάλη σχέση με τις αποζημιώσεις.

Βέβαια δεν ξέρω αν τα καταφέρνω να σας κάνουμε happy, αλλά δεν τα καταφέρω, πάρτε κανένα happy. Είναι γνωστόν ότι η υπερκατανάλωση χαπίων, ιδιαιτέρως κατευναστικών, για να παίξουν τα τέλεια εντελώς του Έλληνα, είναι σε άνθηση το εμπόριο τώρα.

Κοίτα, είναι από τα περίεργα τραγούδια του συγκροτήματος, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ με την κατάσταση εν Ελλάδη. Πήξεις, όπως λέμε, θα πήξεις, έτσι ακριβώς.

Φίλτατε, παλιά μας τέχνικο σύνολο. Με εξοργίζουν αυτά, αλλά επειδή μου τα στέλνετε και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρά, και μεταξύ των αστείων που περνάμε κάθε μέρα ως χώρα, ως λαός, ως πόλη, παρασύρθηκε η κοπελίτσα γιατί δεν πήγαινε από το πεζοδρόμιο που δεν έχει πεζοδρόμια εκεί, ναι, όπως πάντα.

Καλό μεσημέρι και στη Μεσσηνία, όπου και αν βρίσκεσαι, Μεσοπέλαγα, το ξέρω. Παρεάκι μας είσαι και σε ευχαριστούμε για αυτό, Γιωργάκη μου. Τι είπα για παραλίες, τι είναι πάλι, μια παραλία ωραία εκεί πέρα στο Τζούσουρα. Κάνουν έργα και την έχουν γεμίσει λάσπες. Εκεί που κολυμπάει ο κόσμος. Τι θέλετε να τις κάνουν τις λάσπες, να τις πάρουν σπίτι.

Ενώ το άσμα λέει Something Changed, Pulp, από τα αγαπημένα μου συγκροτηματάκια. Στην Ελλάδα τίποτα δεν αλλάζει, και δεν αλλάζει τίποτα, γιατί αν δεν αλλάξει κεφάλα ο Έλληνας, θα παραμείνουμε ως έχουμε ζώα και αυλαβή, σόι και αυλαβής.

Βαγγελάκη, έφυγε και η Όλγα. Καλά, δεν βρέθηκε ένα να τη πει στάσου Μίγδαλα. Ποιο θα μείνει στο τέλο, μωρέ? Και ο Γιάννη, όχι, ρε. Μέχρι να φτάσουμε στα εκλογιά, δεν θα είναι κόμμα, τελεία θα είναι.

Μηδένα πρώτου τέλους κακάριζε βρε. Αύριο Σάββατο είναι. Θα τις φτιάξει, θα τις φτιάξει όλοι ο Παύλος. Κοίταξε να δεις, από Σωτήρες δεν είχαμε ποτέ έλλειψη, ρε λάδι.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Γιαννάκη, Γιαννάκη, τώρα το είδα γιατί έφτιαχνα κάτι και ήμουν απεισχολημένος. Ξανά μανάμ, καλημέρα σας Αθήνας. Αλλού έπεσε, δεν ξέρω αν χτύπησε Γιάννο.

Πάγαμε το ημίωρο, καλό να μας κάνει. Μουσικό κανάλι 105,1, όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2, εδώ είμαστε. Ευτυχισμένοι άνθρωποι, γιατί να το κρύψουμε να άλλωστε. Μια χαρά περνάμε με τα ωραία μας, με τα μοιραία μας και με τις μακακίες που κυκλοφορούσε παγκοσμίως η φατσοαπλόστρα.

Κοίτα τώρα μεταξύ μας, αμαρτία εξομολογουμένη, μισή αμαρτία. Δεν έχω ούτε TikTokια, ούτε WhatsAppια, ούτε Instagramια, ούτε τέτοια. Δεν ασχολούμαι. Και αν μπαίνω φου και φου στη φατσό απλώστερα, είναι επειδή θέλω να μιλήσω με κάποιο φίλο από τα παλιά ή να περάσω έτσι μια ματιά στα κάτι αστιάκια που μπαίνουν. Όχι βιντεάκια.

Χαρακτηριστικότατα μου έχει μείνει στο μυαλό μου εκείνο το «μου λείπει το σχολείο», το «λί με ύψιλον» και το «πι με ύπτα» και το «σχολείο με ωμέγα». Φαίνεται ότι λείπει, αλλά εντάξει, είναι χαρακτηριστικότατο.

Τα ζητάει ο Μπομπούλης, τα ζητάει. Κοίταξε να δεις, με ρωτάς γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων, ναι. Στη χώρα μας για να βρουν μια λύση να περνάει καλύτερα ο κόσμος. Κοίτα, περισσότερη σχέση έχει το μπουζούκι με τον Μπαγλαμάο παρά το ένα κόμμα μετάλλο.

Υπέροχο είναι, θα σας το πω πως ακριβώς μου το στείλανε. Ας πούμε πας σε μια επιτροπή κομμάτων που θέλουν διευθετήσουν κάποια θέματα. Ακούγεται από δεξιά, σίγουρα εδώ είναι καθαρά. Το μέσον λέει πια πεθαρά, η δικιά μου δεν ζει. Η άλλη άκρα λέει πεζή, εγώ μόνο ταξί.

Και οι επιτροπές αυτές παίρνουν το κάτι παραπάνω τους επειδή ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Και σε τελική ανάλυση πείτε μου αν ποτέ έχετε ακούσει συμπέρασμα από επιτροπή. Το συνήθως είναι ότι συμφωνούν ή ότι δεν συμφωνούν.

Είμαι σίγουρος ότι πολύ εξημών με ύψιλον και με ήττα, θα βάλω και εμένα. Περιμένετε πώς και πόσοι περιμένουμε όλοι μαζί, πότε θα έρθει η Παρασκευή για να σχεδιάσουμε το Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια θα μας επιτρέψουν οι αέριδες οι καιριές συνθήκες να τις χαρούμε αυτές τις μέρες ως πρέπει. Γιατί όλοι έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε για πλάτσα πλούτσα. Αν δεν πάμε για πλάτσα πλούτσα, κάτι άλλο πρέπει να βρεθεί. Η έξοδος των μυρίων. Επιστροφή στη φύση. Και αν νομίζω το Σύση, το Μίση και η επιστροφή στη Σύση θα μας σώσει, γελιές.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μας συνοδεύει το Βενέρης Bakery and Coffee εκεί στο Μασταμπά, με Άνδρου και Πετρακογιώργη, Πετρακογιώργη και με Άνδρου. Δεν το χάνεις αν περνάς από τη γειτονιά, γιατί οι μυρωδιές σε τραβάνε από τη μύτη. Φρεσκοψημένα ψωμιά, καλούδια αρτοποιήματα, φτιαγμένα όλα με το χέρι. Οικογένεια είναι. Δεν θα τα προσέξει λίγο παραπάνω? Και πάνω απ' όλα η μυρωδιά του υπέροχου εσπρέσο. Παρόπως τον έχουν βάλει επίτηδες έξω.

Τι λες ρε Δημήτρη, όχι, κοίταξε να δεις, το έχουμε αναφέρει όλη την εβδομάδα. Ναι, το κάτι της παραπάνω μετά τη Διεθνή Έθεση Θεσσαλονίκης θα πέσει. Αλλά να πάρεις καινούριο αυτοκίνητο, μόνο κουρδιστό, από παιχνιδάδικο.

τραβήξεις απορία ψάλτου. Τίποτα δεν σου ξεφεύγει ρε φιλενάδα. 105,1 μουσικό κανάλι, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, αλλά έχουμε ακόμα μέρες. Μην τις χάνετε, δεν θα επαναληφθούνε, τουλάχιστον συντόμως.

Καλό μεσημέρι και στην Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Δεν σας ξεχνάω, παιδάκια, καθυστερώ λιγάκι, γιατί έρχονται όλα μαζεμένα από τρεις μπάντες και έχω βάλει το συνεργείο και ξεδιαλέγει για να δούμε τι θα πρωτοπούμε.

Δεν έχω πει τίποτα το αστείο σήμερα. Το αστείο. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να διαβάζεις ανάμεσα στις γραμμούλες. Παρατήρησα κάτι που περνάει στα μικρά γράμματα. Η Ισλαμική αντίσταση στο Ιράκ, όχι στο Ιράν, επικήρυξε το Τραμπ με 10 εκατομμύρια δολάρια. Πρέπει να έχουμε χάσει κανένα πόλεμο και δεν το ξέρω.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Beautiful day, αγόρι μου. Beautiful day. Γιατί δηλαδή να μην είναι, δεν το κατάλαβα. Αφήνω με παραμέρους όλα τα μίζερα και όλα αυτά που μας χαλάνε και βρίσκομαι τα άλλα. Υπάρχουν καλά νέα, πάντα υπάρχουν καλά νέα, ρε, άμα τα ψάξεις. Σταμάτα να βλέπεις, σου είπα, ειδήσεις, μουμουέ. Αν μπεις αδιεθνή, θάνατος εδώ, θάνατος εκεί, θάνατος παραπέρα.

Από τα πολύ αστεία των ημερών βεβαίως είναι ο καυγάς μεταξύ βουλευταράδων και άλλων βουλευταράδων που μας δουλεύουν, δηλαδή γενικώς. Βγαίνει ο ένας από ένα κόμμα, οι άμυροι Έλληνες, οι άμυροι συνταξιούχοι. Στο πρώτο δεκαήμερο, λέει ο ένας, τελειώνουν τα φράγκα και δεν έχουν να φάνε. Βγαίνει ο άλλος ο καλύτερος και λέει σε 10 μέρες. Και ένα σου πω, καπάκι βεβαίως, ξέρετε αυτοί που λένε πάντα όχι, στις 5 μέρες οι συνταξιούχοι δεν έχουν να φάνε. Θα βγαντίζουν αυτοί που εν ολίγης 7 χιλιάρικα το μήνα τα παίρνουν με τα επιδόματα. Αυτοί οι επιδόματα, εμείς επιδήματα.

προχτές τ' άκουσα και αυτό. Απλησίας το λέει το μοσχάρι για το οικογενειακό τραπέζι. Κοίτα, άμα έρθει κανένα μοσχάρι κοντά στο τραπέζι σου, να σου πω, καλό θα είναι να φεύγει.

τέτοια ρε. Ρε μάμι, ρε μάμι. Κάτι τέτοια μου στέλνεις και με πιάνεις. Είναι οι τελευταίες μέρες που πέφτουνε τα τελευταία εφάπαξ. Εμείς εισπράξαμε μόνο φάπες.

το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν παρακολουθώ ποδοσφαίρο. Πώς να το κάνουμε, έχω και εγώ τις ανομαλίες μου, παιδί μου. Διότι ανομαλία θεωρείται από πολλούς ότι δεν είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου. Τώρα που το λες, εντάξει, έχασε. Γι' αυτό, ρε. Επειδή έχασε η Αγγλία, γι' αυτό δεν μπορούσα να φάω fish and chips χτες.

Ναι ρε, τώρα που το λες ρε φιλανάδα, είχα και εγώ μια ανησυχία. Θα πάει η Σία αλλού ή θα μείνει σπίτι της? Girl, you've got it. Ναι, ναι, αυτά με απασχολούν. Κοίταξε να δεις, δουλειά δεν είχε ο διάολος, συμπήρωσε το μόνι. Wanna see you without it. That's right. Because you've given

Κοίταξε να δεις, αν ήταν εφικτό όπως λένε οι DJ, ποτέ δεν θα σας άφηνα μόνους. Αλλά δυστυχώς κατά καιρούς πρέπει να απουσιάζω κι εγώ για να ξεκουραζόσετε εσείς, όχι εγώ. Εγώ μια χαρά είμαι στην εφηβεία τώρα.

στείλω καθυστερημένα σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδάκια που μας ακούν από το αυτοκίνητό τους ή μάλλον στο αυτοκίνητό τους και κρατάνε το τιμόνι με τα δυο τα χεράκια, προσέχοντας λίγο παραπάνω τους αφηρημένη πεζή Αττικής Σύνταξης, που κρατάνε το τηλέφωνο και κουτουλούνε δέντρα και στήλους, τους delivery που περνάνε από όλες τις μπάντες.

όπως το λεσβιάνο, άλλο Αττική σύνταξη και άλλο Αττική οδός. Κατέχω το, κοίταξε να δεις, εμείς μπορεί να τρώγαμε καμιά σφαλιάρα, μπορεί να μην υπήρχε η ρίγα για το χέρι, αλλά μαθαίναμε, δεν θέλαμε.

Ο καθένας με τα ακούσα το αγόρι. Εμείς Παρασκευάς ψήλο ροκάρομεν και άγριο ροκάρομεν όταν έρθει η ώρα. Μην νομίζεις. Κατά τα άλλα νομίζω λέω ότι ήρθε η ώρα να το πω και αγγλικά, γιατί μας ακούνε ξένοι άνθρωποι τόση ώρα. I like that, I like it. What are you saying? I should make one program one day only in English, but be well wherever you are. You are listening 105.1 straight from Heraklion, Crete. We are here with you Monday to Friday, 12 to 2, bringing you the best in sound and a smile on your face. At least we are trying.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα.
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery and Coffee.
6: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

κάθε φορά μία από τα ίδια. Ναι, την πήραμε την τελευταία τη στροφή. Έχουμε μισή ωρίτσα να ψιλοροκάρουμε και να γουστάρουμε όπως πάντα, αγόρι μου. Οι άλλοι στα κοτέτσα τους. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να το πω αυτό που μου γράψες. Μου θυμίζει εκείνο το παλιό. Χατζιά είσαι, χατζιά.

Φυσικά δεν θα το ξεχνούσα ποτέ. Μου το έχετε ζητήσει εδώ και δύο μέρες. Κάπου το είχα βάλει και δεν το βρίσκα. Για τα παιδάκια εκεί στην Νότια Κρήτη. Ψιλοτεριάζει, εντάξει, δεν είναι καρά ροκ, αλλά δεν είναι και pop. If you want it, here it is, come and get it.

Πιθανόν να το χάσα. Το είπα στην αρχή της εκπομπής. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα για το Μαρίνο που εορτάζουν σήμερα. Μην πας προτυπώνει μεριά, είναι χιλιάδες κόσμος. Απ' την άλλη μεριά που ήταν στο Γαλατά. Από το Γαλατά, ναι. Εορτή Καπρικού. Κοίτα, μπορεί να πας κάλλιστα στο Γαλατά, είναι λιγότεροι. Προσεχή σου εκεί,

ειδικού επί τη Οδύσσια αυτή τη φορά. Ναι. Τι έκανε ο Νόλαν, κοίτα με τα μέσα που διαθέτουν σήμερα. Θα σου έλεγα τώρα κάτι, ή μάλλον θα σου το πω, θα το καταλάβουν λίγοι. Θα το καταλάβουν λίγοι, γιατί λίγοι ξέρουν τι ήταν το Μινώα.

Λοιπόν, εκεί ως παιδί, δεν σας λέω πόσο χρονό, αλλά ήμουν πολύ παιδί. Με πήγε ο μπαμπάκας μου και είδα την πρώτη έκδοση της Οδύσσιας. Αυτή, ναι, με τον Κέρκ Ντάγκλας. Ναι, αγόρι μου.

Μαργάκη, εκεί στη Μεσσηνία. Ελπίζω να σου κρατάω καλή παρεούλα. Ραδιοφωνικός τουλάχιστον μακριά. Την είδα την παραλία σήμερα και την γνώρισα. Υπέροχα πρέπει να είναι.

Ναι, μωρέ, περνάει η ώρα, περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες. Χαμπάρι δεν παίρνουμε. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να χαλιάσει με τέτοια πράγματα. Κοίταξε να δεις. Fight for your right to party. Που πάει να πει πολέμα για το δικαίωμά σου να την πάρεις. Να κάνεις πάρτι, μωρέ, να την πάρεις. Ξέρω εγώ τι λέω.

προεκλογικό μήνυμα ήτανε. Την απόφαση εννοώ, φίλε, να την απόφαση. Hey! Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέπτεσαι.

ένας από τους λίγους καλλιτέχνες που εκτιμώ αφάνταστα, όχι μόνο γιατί είναι καλλιτεχνάρα, αλλά για όλα αυτά που έχει κάνει για τους φτωχούς. Για το ότι είναι μέσα στα εστιατόρια που έχει ανοίξει για δωρεάν φαγητό και πλένει πιάτα και σερβίρει. Γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Και αν το κάναν όλοι αυτοί που έχουν τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια, πιθανόν ο κόσμος να ήταν λίγο καλύτερος.

πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, σας θυμίζω για μια ακόμη φορά ότι μας στηρίζει και μας υποστηρίζει εδώ και μήνες στο Patreon Café Βενέρης Πετρακογιώργη και με Άνδρου, με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταμπά.

Δεν ξέρω που τα ανακαλύπτεις αυτά, αλλά ναι. Όταν πρωτάνοιξα κομπιούτερ στη ζωή μου, δεν τα πολύ συμπαθώ ή έτσι αλλιώς. Αλλά το χρειαζόμουν. Έπρεπε να σώσω ότι δεν σωζόταν. Έπρεπε να γράψει ένα μηνυματάκι. Το είχα εντελώς ξεχάσει μέχρι που μου το στείλες. Είναι πολλά τα χρόνια βεβαίως, αλλά εξακολουθεί και ισχύει. Τρία πουλάκια κάθονταν και πίναν μπέρμπον κόλλα. Ξεκόλλα, ξεκόλλα.

Αυτό το είκαμα εγώ. Όλα τα ωραία μάτια μου έχουν αρχή και τέλος. Ισιάζομαι σιγά σιγά, όχι, δεν σας χαιρετάω ακόμα. Ευχαριστώ όλο το καλό ακροατήριο με όλα τα υπέροχα που μου έχετε στείλει αυτή την εβδομάδα. Δεν μπορώ να τα βγάζω όλα στον αέρα, το ξέρετε, μας κόψουν και την εκπομπή και τον κο. Λο. Άμα την το πεις όλο μαζί, ακούγεται εύκολα.

από τότε που έχω ξεκινήσει ραδιοφωνό και είναι κάποια χρόνια πίσω, δηλαδή 2-3 δεκαετίες, ποιες δεκαετίες. Εσύ, κρύβε λόγια, ρε, κρύβε λόγια. Η δύναμή μου είσαστε εσείς και η αγάπη σας.

Τέλος του παραμυθιού και για σήμερα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. See you all Monday at 12. Ελπίζω, όπως πάντα, να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει υδρε. Άντε, σας τρόμαξα έτσι λίγο να σφίξουν οι ζέστες. Καλά, οι ζέστες. Άντε, γεια.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ, πολύ στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: can't take my mind off of you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 4.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή απόγευμα λοιπόν, η ωραιότερο ίσως η μέρα της εβδομάδας. Όχι επειδή λύθηκαν ξαφνικά τα προβλήματά μας, μην είμαστε και υπερβολικοί, αλλά τουλάχιστον τώρα υπάρχει μπροστά μας ένα ολόκληρο βράδυ και πίσω μας μία εβδομάδα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη βγάλαμε καθαρή. Η ώρα είναι 6 και 10 περίπου. Η ώρα που η εβδομάδα παραδίδει επιτέλους τα κλειδιά, οι υποχρεώσεις αρχίζουν να χάνουν την εξουσία τους και η πόλη ετοιμάζεται και αυτή να αλλάξει ρυθμό. Όχι απαραίτητα ταχύτητα, γιατί για να αλλάξει ταχύτητα πρέπει πρώτα να κινείσαι. Και από ό,τι μαθαίνω αυτή την ώρα συγγνωσού μπορεί να έχει προχωρήσει περίπου 16 μέτρα από τότε που άρχισε η εκπομπή. Ο κόσμος αυτή την ώρα σχολάει, τα αυτοκίνητα γεμίζουν τους δρόμους, τα τηλέφωνα χτυπούν με εκείνο το «Πού είσαι?», που στο Ηράκλειο δεν είναι ποτέ απλή ερώτηση γεωγραφίας. Και η Παρασκευή μπαίνει στην πόλη σαν εκείνο τον φίλο που έχει πει «Έρχομαι σε 10 λεπτά», εμφανίζεται ύστερα από 45, δεν ζητάει ακριβώς συγγνώμη, λέει μόνο «Τι έγινε ρε παιδιά?» και επειδή μαζί του έφερε κίνηση, γέλιο και χαμό, τον συγχωρείς πριν προλάβεις να του δημόσεις.

Σήμερα είναι η 198η ημέρα του έτους, απομένουν άλλες 167 ημέρες. Άρα έχουμε ακόμη χρόνο να κάνουμε όλα εκείνα που έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας, να οργανωθούμε, να ξεκουραστούμε, να αρχίσουμε εκείνο που συνεχώς αναβάλουμε. Ή στην πιο ρεαλιστική εκδοχή να εξακολουθήσουμε να λέμε κάθε Κυριακή βράδυ, από Δευτέρα αλλάζω ζωή. Το έχουμε πει τόσες φορές που κάποια Δευτέρα θα συγκινηθεί και θα αλλάξει εκείνη για χάρη μας. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο στις 6 και 16 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 33 το βράδυ, περισσότερες από 14 ώρες φως. Είναι σαν να σου λέει βγες έξω άνθρωπέ μου, Ιούλιος είναι. Εν τέλει σε πείθει, ετοιμάζεσαι να βγεις, ανοίγεις την πόρτα, σε χτυπάει ζέστη στο πρόσωπο, κάνεις μεταβολή και ξαναπάς στον καναπέ. Να τα λέμε να τα βρίσκουμε. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο τώρα έχει υποχωρήσει κάπως από το μεσημέρι, αλλά η άσφαλτος εξακολουθεί να κρατά όλη τη ζέστη της ημέρας. Τα αυτοκίνητα έχουν μετατραπεί σε μικρά ιδιωτικά θερμοκήπια και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που αξίζει σήμερα το σεβασμό μας, πέρα από όλους όσοι εργάζονται έξω κάτω από τον ήλιο, δεν το συζητάμε, είναι εκείνος που ανακάλυψε το air condition. Δεν ξέρω ποιος ήταν, ούτε τι χαρακτήρα είχε, αλλά σήμερα τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Γιατί κακά τα ψέματα, αν θυμόμαστε και τα παλιά που το καλοκαίρι μας πηγαίναν στο χωριό για διακοπές και μας έβαζαν μεσημέρι για ύπνο έτσι σε ένα μικρό καμαράκι χωρίς air condition, που να υπάρχουν πριν 30 χρόνια air condition. Τι 30 και... Και εμείς βάζαμε τα δάχτυλα στη φτερωτή του ανεμιστήρα και έκανε φτερωτή πρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
Τι ωραίες εποχές. Ο καιρός τώρα στο Ηράκλειο είναι καθαρά καλοκαιρινός, καθαρός ουρανός, θερμοκρασία που κινείται περίπου στους 31 βαθμούς και ένας δυνατός βορειοδυτικός άνεμος γύρω στα 5 μποφόρ. Η ζέστη βέβαια παραμένει ζέστη. Από τις 11 το πρωί και μετά δεν περπατάς ακριβώς στο δρόμο, ψήνεσαι αργά και ομοιόμορφα, σαν να σε έχει βάλει κάποιος στο γκριλ και να περιμένει να πάρεις χρώμα και από τις δύο πλευρές. Σιγά τη ζέστη, ναι, ναι. Σιγά τη ζέστη, ναι, αλλά νερό, σκιά και λιγότερη ηρωισμή, γιατί η θερμοκρασία δεν συγκινείται από το φιλότιμο, ούτε ενδιαφέρεται αν εμείς έχουμε συνηθίσει.

Μια σκέψη όμως και για όλους εκείνους που δεν παίρνουν τη ζέστη μέσα σε ένα κλιματιζόμενο χώρο. Όλοι όσοι βρίσκονται στους δρόμους την ώρα που εμείς περιγράφουμε τον ήλιο απλώς ως ωραίο καιρό. Για κάποιους η ζέστη, είπαμε, είναι καλοκαίρι, για άλλους όμως είναι συνθήκη εργασίας. Νερό, σκιά, λιγότερη ηρωισμή λοιπόν. Προσοχή στα παιδιά και στους ηλικιωμένους. Μεγάλη γιορτή σήμερα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρος. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, στους Μαρίνους και σε όλους όσοι γιορτάζουν. Να έχετε υγεία, χαρά και ανθρώπους δίπλα σας που να σας αγαπούν.

Υπάρχουν και αυτοί που μας ακούνε ποδαράτη στο δρόμο για τη Αγία Μαρίνα στη Βόνη, ε. Προλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί είπαμε, το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω, να περάσουμε ωραία, να διασκεδάσουμε, να χαλαρώσουμε. Και προπαντός, ε, καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Οπότε δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Λίγες προσκλήσεις μείνανε, γίνεται χαμός με την Οδύσσια, οπότε δεν θα περιμένουν πολύ. Γι' αυτό τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Παρασκευή απόγευμα λοιπόν, η ώρα που η εβδομάδα απομακρύνεται λίγο από πάνω μας και η πόλη αρχίζει να θυμίζει τον παλιό καλό εαυτό της. Και εμείς είμαστε εδώ με μουσική που ενώνει τόπους, οι οποίοι φαίνονται μακρινοί μόνο μέχρι να ακουστεί η πρώτη νότα, όπως τώρα. Με τραγούδια για το δρόμο, για τη θάλασσα, για το καλοκαίρι και εκείνη τη μικρή αίσθηση ελευθερίας που έρχεται όταν καταλαβαίνεις ότι η Παρασκευή δεν είναι απλώς μια μέρα. Είναι αλλαγή ταχύτητας.

Η εβδομάδα έκανε ό,τι μπορούσε. Εμείς κάνουμε υπομονή. Θεωρώ ότι είμαστε πάτσι. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ξεκίνησε από τη φωνή του Σαλίφ Κεϊτά, πέρασε από τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και επέστρεψε το 2026 με νέα ηλεκτρονική παραγωγή από Jonas Blue και Σαλίφ Κεϊτά. Ο ίδιος ο Jonas Blue ανέφερε ότι γνώρισε το Madan σε ηλικία 12 ετών και ότι το κομμάτι επηρέασε αργότερα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη χορευτική παραγωγή.

Αυτό είναι για το φίλο μου το Μάριο που με φτιάχνει το κέφι κάθε απόγευμα πριν ξεκινήσω την εκπομπή με το τηλεφώνημά του, το καθιερωμένο. Να είσαι καλά, Μάριε.

Μουσικό κανάλι 105,1 για το Ηράκλειο και 103,3 Λατό FM σε παράλληλη μετάδοση για τον Ομό Λασιθίου. Η καλύτερη μουσική. Τώρα δεν πάει της πόλης, πάει της Κρήτης, ε. Και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο φίλο μου τον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Έχει τα πάντα, παιδιά. Τα πάντα, τα πάντα. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου. Η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό. Με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

μαζέψει. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει, τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάρο το αφήσαμε πίσω. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο παίζει εδώ. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια για εσάς. Περιμένουν τους πιο γρήγορους. Λίγα μείναν, παιδιά. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Και το ανοιχτό θέατρο παίζει σαν σινεμά. Σαν θερινό δηλαδή. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις είναι λίγες, οπότε δεν θα περιμένουν πολύ. Γι' αυτό τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποια θα είναι η τυχερή αυτή τη φορά, νομίζω.

Ο Γιάννης, η Μιγαέλα και η παρέα τους πάνε στο Λουτρό, οι τυχεροί. Γιατί προφανώς οι 100 στροφές μέχρι τα Σφακιά δεν ήταν αρκετό challenge. Έπρεπε να πάρουν και καράβι για να σιγουρευτούν ότι δεν θα τους βρει κανείς. Καλά να περάσετε, παιδιά. Κάντε και μια βουτιά για μας. Προσοχή στη τζικουδιά και στα ραντάρ στο δρόμο, έτσι. Ζώνες και τα υπόλοιπα. Να μην τα ξαναλέμε.

μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Σε παράλληλη μετάδοση και στο Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στο όμορφο Λασίθι. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και τα τρία αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο φίλο μου τον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Έχει τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα εννοούμε τα πάντα. Συν ότι είναι και κριτική εταιρεία, έτσι. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο, άλλο

Κάθε Παρασκευή χρειάζεται ένα τραγούδι που να λειτουργεί σαν κλειδί, να ανοίγει την πόρτα και να λέει από εδώ και πέρα η εβδομάδα δεν έχει δικαιοδοσία. Πάρτε το.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδευσες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν προθέρμαση. Τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Τέλος τα σινεμά, τέλος τα εισιτήρια, τέλος οι προσκλήσεις. Από Δευτέρα πάλι επιστρέφει η Σέλια Κρούζ, όχι απλώς να τραγουδήσει ότι θα επιβιώσει, αλλά για να μετατρέψει μια παγκόσμια δίσκο επιτυχία σε προσωπική δήλωση ζωής. Yo vivere, I will survive. Η Σέλια Κρούζ πήρε το I Will Survive, το παγκόσμιο τραγούδι της Gloria Gaynor, και το μετέφερε στο δικό της κόσμο. Η ισπανόφωνη εκδοχή παρουσιάστηκε στο άλμπουμ Siempre Vivere του 2000. Δεν πρόκειται για απλή μετάφραση. Η Σέλια Κρούζ το συνδέει με την επιβίωση, με τη φωνή, τη μνήμη και τη μουσική διαδρομή της.

Λοιπόν, αν ψάχνετε μια ταινία που θα σας σημαδέψει και θα επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει μεγάλο σινεμά, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο απόλυτος προορισμός. Δεν πρόκειται για άλλη μια χολιγουντιανή περιπέτεια με εφέ και ρηχούς ηρωισμούς. Είναι ένα βαθύ, σκοτεινό, ψυχολογικό και πολιτικό θρίλερ που χρησιμοποιεί το αρχαίο έπος για να στήσει ένα αμίλητο καθρέφτη μπροστά στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από μια συγκλονιστική αφήγηση, ο Νόλαν αποδομεί το μύθο του Οδυσσέα, τον οποίο παίζει ο Ματ Ντέιμον, και θίγει με απόλυτη ωριμότητα φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας, όπως την απώλεια της ταυτότητας, το προσφυγικό δράμα, την πολιτική χειραγώγηση των fake news και τον ατέρμονο κύκλο της βίας. Αυτό το οπτικό και ακουστικό υπερθέαμα είναι αδύνατο να εκτιμηθεί σε μια οικιακή τηλεόραση ή σε μια κοινή οθόνη. Είναι φτιαγμένο αποκλειστικά για την ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία που προσφέρει το Τεχνόπολης. Η καθυλωτική φωτογραφία του Χόιτεν Φαν Χοϊτέμα, γυρισμένη σε φιλμ 70 χιλιοστών, μετατρέπει την ελληνική θάλασσα το Αιγαίο σε ένα αχανές, εχθρικό και σχεδόν διαστημικό σκηνικό απομόνωσης που σας απορροφά πλήρως. Η μνημειώδης βιομηχανική μουσική επένδυση του Ludwig Göransson είναι γεμάτη ένταση και απαιτεί την κορυφαία ακουστική και τα εξελιγμένα συστήματα ήχου του Τεχνόπολης για να την νιώσετε να δονεί την αίθουσα. Με λίγα λόγια, η Οδύσσεια είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που το σινεμά ξεπερνά την απλή διασκέδαση και μετατρέπεται σε μια καθυλωτική εμπειρία που θα συζητάτε για μέρες. Μην τη χάσετε εκεί που της αξίζει να πάτε να τη δείτε, δηλαδή στην κορυφαία ποιότητα προβολής της αίθουσες του Τεχνόπολης. Γι' αυτό προλάβετε να κλείσετε θέση, γιατί τα εισιτήρια εξαντλούνται και σας βλέπω να περιμένετε από εβδομάδα.

Η Παρασκευή έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνων που έχουν κανονίσει τα πάντα από τη Δευτέρα και εκείνους που στις 9 το βράδυ θα στείλουν τι θα κάνουμε.

Δύσκολη απόφαση. Μένεις μέχρι αργά ή λες σήμερα θα γυρίσω νωρίς? Ναι, αν είναι να βγεις εννοώ. Ναι, ένα από τα μεγάλα διλήμματα της Παρασκευής είναι έξοδος ή σπίτι. Μπορεί η ψυχή να λέει έξοδος, ο καναπές όμως σου λέει έλα, έλα να το συζητήσουμε. Άλλο μεγάλο δίλημα αυτό, Μαρία. Παραλία ή βόλτα στην πόλη, λέει η Μαρία. Προτιμώ εγώ beach. Beach bar, βραδινό, δεν με χαλάει καθόλου. Να φυσάει το αεράκι από τη θάλασσα, μια χαρά.

Παρασκευή. Η ώρα είναι 7:20. Στην Γνωσού οι οδηγοί επιστρέφουν. Στην παραλιακή ο ορίζοντας ανοίγει. Και στα Λιοντάρια αρχίζει εκείνη η γνώριμη κίνηση που λέει ότι η πόλη δεν σκοπεύει να κοιμηθεί νωρίς σήμερα. Άλλοι επιστρέφουν σπίτι, άλλοι ετοιμάζονται να βγουν και κάποιοι ψάχνουν ακόμη που άφησαν το αυτοκίνητο. Καθένας δίνει τη δική του μάχη, παιδιά.

Και όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Γιάννης, και στην Αθήνα βράζουν τα τσιμέντα. Δεν φταίω εγώ, Γιάννη μου. Εσύ δεν πήγες με το φίλο σου το Λάζαρο στην Αλόνισο. Μην παραπονιέσαι. Και στην Κρήτη καλά είναι, έτσι.

Εύα ζητά ένα τραγούδι που το άκουγε μικρή. Το drive από τους Cars. Πόσο μικρή βρε Εύα? Πέρασα την κόκκινη γραμμή. Η νοσταλγία πάντως είναι περίεργο πράγμα. Σε κάνει να θυμάσαι υπέροχα τραγούδια και να ξεχνάς εντελώς τα απέσια κουρέματα που είχαμε εκείνη την εποχή, τα ντυσίμα.

Αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμη τι θα κάνετε, μην πιέζεστε. Μερικές από τις καλύτερες Παρασκευές ξεκίνησαν με τη φράση «Δεν έχω κανονίσει τίποτα». Και μετά βρέθηκαν στην πιο εκρηκτική μουσική βραδιά της χρονιάς με τον Γιώργο Σαμπάνη, που έρχεται σήμερα στο θέατρο του Τεχνόπολης, το Ηράκλειο, για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Για εκεί σας βλέπω. Κάτι τρελοκόριτσα. Εύα. Χρύσα. Άσπα. Ευτυχώς που μου είπατε να έρθω κι εγώ μαζί.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται. Απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Yeah.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβγάνη.
0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταία στροφή για σήμερα, τελευταίο μισάωρο. Δέστε ζώνες, κρατηθείτε, γιατί έχουμε απογείωση. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για ακόμα 25 λεπτά. Λοιπόν, ώρα για ένοχες μουσικές απολαύσεις, αν και μεταξύ μας η μουσική δεν είναι ποτέ ένοχη, απλά μερικοί ακροάτες έχουν πολύ αυστηρούς φίλους. Γρηγόρη. Ποιο τραγούδι αγαπάτε αλλά χαμηλώνετε την ένταση όταν σταματάτε στο φανάρι? Στείλτε το τώρα, υπόσχομαι ότι εδώ δεν δικάζουμε, σχολιάζουμε δημιουργικά. Αφορμή είναι η συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνης. Όλοι έχουμε εκείνο το τραγούδι που δημόσια απορρίπτουμε και ιδιωτικά γνωρίζουμε μέχρι και την τελευταία ανάσα του τραγουδιστή. Μας γράφει ο Κώστας ότι δεν έχει ένοχη απόλαυση επειδή ακούει τα πάντα με υπερηφάνεια. Αυτός ο άνθρωπος έχει κατακτήσει ένα επίπεδο ελευθερίας που οι υπόλοιποι ακόμα το αναζητούμε. Απόψε δεν απολογούμαστε για τη μουσική που αγαπάμε. Έχουμε ήδη απολογηθεί αρκετά για τα μηνύματα που στείλαμε, τα ρούχα που φορέσαμε, τις φωτογραφίες που ανεβάσαμε παλιότερα. Ας αφήσουμε λοιπόν τις ενοχές έξω από το στούντιο. Εδώ μέσα χωρά μόνο μουσική, ακόμα και εκείνη που δεν τραγουδάμε όταν πιστεύουμε ότι δεν μας ακούει κανείς. Η μουσική δεν έχει σύνορα, παιδιά.

Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, γιατί μου στέλνετε πολύ μηνύματα στο προσωπικό μου. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να σχολιάσετε αυτά που λέμε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, τώρα είναι αργά βέβαια, αλλά την άλλη φορά το κρατάμε. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1. Φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε παιδιά, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους.

Και μετά τη ζήλια έρχεται το δίλημα. Να μείνω ή να φύγω? Μια ερώτηση που οι Clash έκαναν παγκόσμια επιτυχία και οι Los Fabulosos Cadillacs μετέφεραν στο δικό τους αργεντίνικο κόσμο. Οι Αργεντίνοι Los Fabulosos Cadillacs παίρνουν τον ύμνο των Clash από το 1982 και του δίνουν μια σκα-πανκ ενέργεια. Και μας θυμίζουν ότι μπροστά μας, την Κυριακή δηλαδή, που θα θυμίζει πολύ λίγο απλή Κυριακή, έχουμε τελικό. Ισπανία ή Αργεντινή? Η Ισπανία επιστρέφει σε τελικό Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 10. Η Αργεντινή πηγαίνει να υπερασπιστεί το στέμα της. Και κάπου στη μέση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέση, μπροστά σε μια ακόμα τεράστια ιστορική βραδιά με την εθνική ομάδα του. Θα το σηκώσει ξανά η Αργεντινή? Θα επιστρέψει η Ισπανία στην κορυφή? Θα κλάψουν οι Λατίνοι από χαρά ή θα κοιτάζουν στο τέλος το χορτάρι με εκείνο το βλέμμα που λέει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα υπέροχο παιχνίδι, αρκεί να μην το παίρνεις υπερβολικά σοβαρά? Πράγμα βέβαια που κανένας αληθινός φίλαθλος του ποδοσφαίρου δεν το κατάφερε και ποτέ.

Λίγα λεπτά πριν από τις 8 η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Αλλά η Παρασκευή μόλις αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε με την πόλη ακόμα φωτεινή και φτάσαμε στην ώρα που τα φώτα αρχίζουν και χαμηλώνουν. Οι παρέες συγκεντρώνονται και τα σχέδια αρχίζουν επιτέλους να μοιάζουν με σχέδια. Αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμα τι θα κάνετε, μην πιέζεστε. Μερικές από τις καλύτερες Παρασκευές ξεκίνησαν με τη φράση «Δεν έχω κανονίσει τίποτα». Να προσέχετε στους δρόμους, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε, καλή έξοδος δεν είναι εκείνη που φαίνεται τέλεια στις φωτογραφίες, αλλά εκείνη που δεν χρειάζεται φωτογραφίες για να τη θυμάσαι. Έτσι, Γιώργο μου. Το τελευταίο τραγούδι είναι δικό σας, εσείς το επιλέξατε και αυτό θα παραδώσει επίσημα το Ηράκλειο στη βραδινή του βάρδια. Μουσικό κανάλι ακούτε, ο Δήμος Κυβωτίδης είναι πίσω από το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Η εβδομάδα τελείωσε. Τα δύσκολα μπορούν να περιμένουν μέχρι τη Δευτέρα. Καλό βράδυ, όμορφη Παρασκευή. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όπως πραγματικά το θέλετε και όχι όπως πιστεύετε ότι πρέπει. Si l'on doit se quitter, c'est un bien triste sort. Le miroir s'est brisé, il a tué ton sourire.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Ατασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
8: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

gonna be your era.